0: Morning View τα Beyoncé. Ένα τη 7 Μπέκ, βδαλουάτε εδώ ο Λόφσενάρ. Αντάξει, ούα, έτσι τα φιλό του Bonjour, Μπίρα, ο Ιωσήν, στον Άιντου, quasi quasi, one Λόφσενάρ. Εθά η FM, σε ένα τόλο στη Λέιν, σε το ασύνο τα τέμπα, μπάρα, ο απάρτη με ένα κούκολ. Με το κέλμο φω, moment, λέει, at more viral, με Manhattan, Harry Styles, αμίδερ, βελτά, αμα φαν, βέρα παρτικολάρι, αλ δαλουάτε.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
2: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this August. Mini local chicken breast grillers at €7.49 per kilo. Local chicken breast burgers, four pieces at €6.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
3: Santa ċata tajtni, imma weġġajt.
4: Le, u s-sussan omen.
3: Ekku, l-Atrium, għal-kollox s-sibu.
5: Daċxar biskontijiet sa 70%.
6: Libri hell u online.